0: Hello.
1: Καλά.
0: Hello, Εκα, λέω.
1: Πού βγαίνεις, θα.
0: Για, τα μου μπαλά, sorry.
1: Όλα. Άτσι, λίπαρ.
0: Όλα.
1: Άτσι, λίπαρ.
0: Κλάρες, εσύ φωνείς τα όλα.
1: Τα.
0: Κλάρες, εσύ φωνείς τα.
1: Ο απορρίλας, η αλία, ναι, ναι.
0: Αν είναι κλαρίς η φωνή.
1: Είπα τελικά που είσαι νόν. Σου μου λύθει η ακομοδοτήμα από την τύπη αλλά κοκόνι που είσαι μου φωτσέβιες.
0: Αμπαλατά αουάι, αμπαλαρούμιο αντζιλιέτινι. Εμι τι αμπαλατά αμπαλατά αουάι, τη Ρούμιο αντζιλιέτι λάμπη. Εμι τι αμπαλούφε την πάντε αλλά αμπαλούν. Πατάω που μου νίκε, ουγιά.
1: Oye
0: mi
1: dada.
0: Oye mi dada. Ka ṣelaye fun ra wa na ni. 40 kilo pe. Dupe. Ti won se karakata abi.
1: Karakata e se gboyinbo. Koko yen.
0: Ise o le nse. Se en ta fe to gboyinbo. Se en ta ni.
1: Sa?
0: Fe en to gboyinbo.
1: Se gboyinbo yen ta koko yen.
0: Okay.
1: Tu
0: l'as fait 5 years. Eh, gars. Ici,
1: vous
0: l'avez ici? Ici, Abala, vous l'avez ici. Abala, vous l'avez ici.
1: Abala,
0: vous l'avez ici. Abala, vous l'avez
1: ici. Abala, vous
0: l'avez ici. Abala, vous l'avez ici. Abala, vous l'avez ici.
1: Abala, vous l'avez ici. Ayo.
0: Okay.
1: O
0: dupe.
1: O ajao. Ajao. Kolon do ajao.
0: Okay. Okay.
1: So, emo ko yan ko ma lo ni ya o sha bi eh akorin ijo abi don ko le gan e han ti.
0: Pezo.
1: We. Endu ja akorin ijo en ko ya fe ki ba kan die. So, ten ti ba se lo kan die. Láti fẹ́ babaláwo.
0: Age wo lẹ́yìn?
1: 46 years.
0: Okay, wọ́n ti mú details yìí sílẹ̀.